σ' οπότο φλερελε με διάσωνη μυρ που μη διάδω την βελέ. Νεμ σ' οπότε γιάρβο σίβεν πάντονη νυν τσεν σεν τε μην το φλερελε. Έστω δάρβο